Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

Έμπνευση 107 FM.

απόψη 107 FM.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια γυνά. Μ' αυτές τραγούδια λένε που αέρας τραγουδά.

γεύση 107 FM.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Και δε μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού, μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: ζώδια. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 7 και 9 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ξυπνήσει μία μέρα. Έχει ξημερώσει μία μέρα θριάμβου για κάποιους.
1: Φωνή δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει.
0: Θες να μοιραστείς και στον αέρα μια λεπτομέρεια έτσι σημαντική για σήμερα.
1: Γιατί ήρθα κατευθείαν από το Πειραιά.
0: Οπότε.
1: Εντάξει, η ομάδα ήρθε 5 παρά στον Πειραιά. Πότε να, τι να μέχρι να, να λίγο να δεις, λίγο να γυρίσεις.
0: Και
1: από μεγάλα τραγουδάκι. Λιόλιου έχει το μαγαζί εδώ.
0: Να τραγουδήσεις, Ματούλα μου. Βεβαίως. Να σε βάλουμε να πεις ένα ρεπερτόριο που να ταιριάζει με τη φωνή αυτή τώρα.
1: Το δικό μας το σπίτι.
0: Α, πας, το πας εκεί.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, είδα τον αγώνα.
1: Ναι, δεν σε πήγε ψυχή σου.
0: Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν το πίστευα. Δηλαδή μέχρι το τελευταίο. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: 40.
1: Δηλαδή, αν δεν κερδίζαμε με 8 τότε, μπορεί να μην είχε. Δηλαδή ήταν. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγχρόνως.
0: Θα επαναλάβω ότι και ακόμα και για μένα που δεν ασχολούμαι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν το πίστευα.
1: Πολύ μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, πολύ μεγάλο αντίπαλο, πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, θα σου φέρουμε λίγο νερό καταρχάς.
1: Λοιπόν, είναι και το άσμα, είναι τα καπνογόνα. Είναι.
0: Όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνετε πώς έχω έρθει. Κρέμεται ένα κασκόλ δεξιά. Σύγχυστη.
0: Το πουκάμισο να περιγράψουμε.
1: Το πουκάμισο, ένα ασπροκόκκινο, το μόνο που μπορώ να αλλάξω.
0: Ασπροκόκκινο πουκάμισο με κόκκινες ρίγες δηλαδή.
1: Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι να γίνει το παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι έχει τηρηθεί όχι το γούρι. Ναι. Το εξαντλητικό, το ατελείωτο. Δηλαδή το τι έχει, το τι έχω, τι ρεζίλ, τι διασυρμός είναι. Είναι ο οπαδισμός.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή σκέφτομαι πόσα πράγματα έκανα χθες και εγώ και φίλοι και διάβολοι. Δηλαδή τι τηρήσαμε.
0: Αλήθεια.
1: Θα σου πω μετά τη χειρότερη μου κατάντια χθες.
0: Και θα μοιραστώ και εγώ δικές μου εμπειρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Από ανθρώπους που δεν τολμούσαν να αλλάξουν θέση στον καναπέ.
1: Καλέ, τον ήχο. Έπαιζαν οι διαφημίσεις στο τέρμα, γιατί δεν πρέπει να πάει το 16 στο 15.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα και μετά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάις των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: και πάλι από την αρχή. Το τραγούδι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από πολλά άλλα τραγούδια, το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα, εδώ η ζωντανή ηχογράφηση από τις κασέτες του Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας. Η Ματούλα έχει έρθει κατευθείαν από το λιμάνι. Αν αναρωτιέστε. Αναρωτιέμαι γιατί που αναρωτιέστε, μάλλον.
1: Αναρωτιέστε γιατί κοπέλα εκεί, δίπλα με το άσθμα.
0: Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα πας.
1: Εντάξει, όλοι πήγαμε. Τι εννοείς.
0: Πήγες με το αυτοκίνητο, να κάνω κάποιες πρακτικές ερωτήσεις.
1: Όχι, πήγαμε παπάκι.
0: Το μετρό λειτουργού. Το παπάκι ήταν φαντάζομαι το βασικότερο μέσο.
1: Με παπί και.
0: Ναι. Και κόρνα.
1: Και σπασμένη εξάσταση.
0: Και εξάσταση, ναι. Θέλω να πω ότι. Πόση ώρα χρειάστηκες να πας?
1: Πολλές ώρες, αρκετά. Αλλά ήμασταν συνοημένοι, μισή γήπεδο που θα συναντηθούμε.
0: Το μετρό δεν λειτουργούσε.
1: Δεν υπάρχει μετρό τώρα εκείνη την ώρα.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει μετρό. Αλλά αμάξια, κασκόλ, ξέρεις, δίνεις το αυτοκίνητο, σημαίες.
0: Για εσάς που ίσως να μην έχετε καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε, χθες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει που είμαστε?
0: Λέω.
1: Γιατί αυτό έγινε και σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή έχουν έρθει ήδη από φίλους μας φωτογραφίες από τη Σύρο, από το Γήθιο. Από...
0: Η Ματούλα λοιπόν μετά τον αγώνα, 12 η ώρα.
1: Κατέβηκα κάτω.
0: Κατέβηκε στον Πειραιά.
1: Μα είχε ο Δήμος ετοιμάσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Φιέστα. Δεν μπορώ να λείπω.
0: Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Πόσο κόστιζε το εισιτήριο για να είσαι στο Final Four?
1: Ανάλογα από ποιον το είχες πάρει, από ποιο χαμένο το είχες αγοράσει.
0: Ήμουν σίγουρος και γι' αυτό. Δηλαδή πόσα λεφτά? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί που τους έβλεπα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το φθηνότερο ήταν 600.
0: Συγγνώμη, πόσα?
1: 600. Όλοι αυτοί οι νέοι. Όχι, ήταν πακέτο. Τέσσερα παιχνίδια, τρία παιχνίδια.
0: Όλοι αυτοί οι νέοι.
1: Ποιοι νέοι?
0: Είδα πολλούς νέους.
1: Οι νέοι. Είδα... Οι νέοι, ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν οι νέοι. Μαζεύουν όλη τη χρονιά για το Final Four τα παιδιά.
0: Έδωσαν 600 ευρώ για αυτά.
1: Όχι, αυτό είναι το φθηνό.
0: Α, το φθηνό ήταν αυτό.
1: Τα άλλα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν.
1: Έλα, αυτό θα λέμε τώρα.
0: Όχι, όχι. Αναρωτιόμουν χθες που έβλεπα τον αγώνα, γιατί ο φακός ζούμαρε σε διάφορα πρόσωπα.
1: Παιδάκια.
0: Όχι, και κάποιες κυρίες και κάποιους κύριους. Δηλαδή παρατηρούσα και λέω για να δω ποιοι πάνε εκεί. Και μετά αναρωτήθηκα με την υπόλοιπη παρέα.
1: Τι δουλειές κάνουν όλοι αυτοί?
0: Πού τα βρήκανε, δεν είναι ακριβό το εισιτήριο?
1: Εδώ μέσα σε αυτό το κτίριο. Ναι. Μπορώ να σου πω μερικές περιπτώσεις για να καταλάβεις ποιοι ήταν.
0: Στον αέρα ή εκτός αέρα?
1: Εκτός αέρα.
0: Συνεχίζουμε, Βίκυ μου σχολείου, ξενύχτα στην πόρτα σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μετά, ματιά στον καιρό, για να δούμε τι μας περιμένει και τι μας ξημέρωσε σήμερα. Πέρα από όλα τα άλλα.

0: με κάποιες συννεφιές από τις 10 το πρωί και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά προς το παρόν. Λέτε να ψυχαλίσει λίγο στις 2 το μεσημέρι. Δεν αποκλείεται.
1: Καλά, τώρα που τελείωσε, ψυχαλίσει όσο θέλει.
0: Α, κατάλαβα.
1: Πραγματικά.
0: Σωστά.
1: Εχθές να μην έβρεχε μόνο ή θα γινόμασταν στον Πειραιά.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτό έλειπε.
0: Και έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες από αύριο. Μιλάμε για 29 και 30 αύριο μεθαύριο. Και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο, αλλά ο καιρός θα κυλήσει σχετικά καλά τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Με πολύ ψηλή θερμοκρασία. Τι καλά, έτσι τα λες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Επειδή
0: 29 με 30.
1: Κοιτάω τώρα προς τα εκεί, κοιτάω τώρα τις φωτογραφίες από χθες.
0: Ωραία.
1: Με έχεις βρει.
0: Σε ευάλωτη στιγμή, καταλαβαίνω.
1: Ευάλωτη στιγμή και λες έτσι απλά ότι θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: 30.
1: Να. Ωραία, αυτό.
0: Ναι. Και μια σχετική συννεφιά.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως έχουμε φτάσει στην εποχή εκείνη που όταν έχει συννεφιά κάνει λίγη ψύχρα και με το που φεύγουν τα σύννεφα από τον ήλιο ξεκινάει μια πολύ έντονη ζέστη.
1: Ναι, πολύ.
0: Το έζησα και χθες το μεσημέρι. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Νίκος Γιώγαλα και τη Βασιλική στο πρωινό της Δευτέρας όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη. Το πρωινό?
1: Τη Δευτέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά, έχω καεί κι εγώ.
1: Φαντάζομαι ένα παιχνίδι. Σκέφτομαι να τα έχει δει όλα τη χρονιά.
0: Χθες η αλήθεια είναι πως τα χρειάστηκε κι εγώ με τόσο suspense. Δεν είναι για τέτοια.
1: Λες, αυτή πάλι δεν θα ξανάρθει στην εκπομπή.
0: Έτσι
1: και γίνει μια στραβή και χάσουμε.
0: Έλεγα, αν χάσουμε αύριο, δεν ξέρω πώς θα είναι η ματούλα.
1: Μα δεν θα ερχόμουν. Τι εννοείς, πώς θα είναι. Δεν θα ήξερες πώς θα είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν με βλέπατε.
0: Αλλά τη στιγμή που ένιωσα ότι πάμε, δηλαδή η στιγμή που ήταν πόσα, είπαμε τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, που καταλάβαμε ότι θα το πάρει μάλλον ο Ολυμπιακός. Τότε ηρέμησα κάπως, φαντάζομαι και πολλοί ακόμα που σχετίζονται με ανθρώπους που είναι Ολυμπιακοί, φανατικοί και έλεγαν αύριο θα κυλήσει η μέρα κάπως καλά. Γιατί είναι και αυτό ένα άγχος μεγάλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Σας θυμίζουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας, στο

0: Αϊμπέρ λέγεται καλημέρα μελωδία. Ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε εμείς εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Νύχτα σε νύχτα. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία και τους 99,2. 7 και 25 η ώρα.
1: Καλημέρα μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει
7: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ηρώδιο. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερον. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εορτές αποχαιρετισμού στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης. Ρυθμολογία. Raining Pleasure. Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Τρεις ευγενείς.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες τις μέρες μας. Οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love, 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith. Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Έγραψες ένα χαρτί μόνο το όνομά σου και το έστειλα. Πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης. Παμψηφί. Αδιάβλητος ο διαγωνισμός, είπανε οι κριτές, και αξιοκρατικός, συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Έτσι είπανε. Πρώτο βραβείο, Δημήτρης Κολυδάκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Κάποια Κυριακή.
25: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
24: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας, 7 και 37 η ώρα. Για κάποιους, πολύ ωραίο πρωινό. Πολύ δύσκολο, βέβαια, αν έχετε ξενυχτήσει.
1: Πολύ δύσκολο, αν είστε και Παναθηναϊκοί, επίσης.
0: Σωστά.
1: Κάτι τέτοιες μέρες. Στεναχωριέμαι, όπως και με το δημοψήφισμα. Είναι περίπου. Για αυτούς που έχω μπλοκάρει μέσα στη χρονιά που με έχουν σκυλοβρίσει.
0: Στεναχωριέσαι για ποιο λόγο?
1: Γιατί θα ήθελα.
0: Να δεις τι λένε.
1: Όχι. Θα ήθελα τώρα, έτσι, μόλις και κουραστούμε και κοιμηθούμε καμιά 15 ώρες, να συνέλθουμε, να δούμε λίγο τα μηνύματα, τα τελευταία τους.
0: Φανταζόμαστε τι έχετε γίνει και τι λένε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπα χθες τον αγώνα με οπαδούς του Παναθηναϊκού, διέκρινα ένα πολιτισμό, τουλάχιστον στη δική μου παρέα.
1: Όχι, εγώ το διέκρινα και από παίκτες του Παναθηναϊκού που συνάντησα στην ζώνη, τέλος πάντων, την fan zone, και στο γυναικείο μπάσκετ και στο. Δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς, οι αθλητές καμιά φορά εννοείται ότι κρατιούνται στο επίπεδο που πρέπει.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται να μην.
1: Κόσμος δεν.
0: Δεν γίνεται να μην χάρει.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην καφρίσεις λιγάκι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιον άλλον που επίσης είναι πολύ χαρούμενος.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είχαμε jackpot.
1: Είχαμε jackpot.
0: Ναι, στο χρηματοκιβώτιο.
1: Καλά, πω. Είσαι σίγουρος σε αυτό το σταθμό?
0: Καλά, τώρα με όλα αυτά που γίνονται.
1: Την Παρασκευή είχαμε ημιτελικό, αλήθεια. Τώρα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν τώρα σας περιμένουν 8.929 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, διότι αυτό είναι το παιχνίδι τώρα. Πρέπει να θυμάστε το ποσό το συγκεκριμένο. Λέμε τη διαδικασία από την αρχή. Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 για να λάβετε μέρος. Γράφετε win και τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4. Γιατί τότε, μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρώτον, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ. Και κερδίσατε.
1: Ωραία.
0: Αλλά το θέμα είναι να είστε εσείς το τυχερό μήνυμα που θα κληρωθεί. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Μα γιατί το σήκωσε ο άνθρωπος αυτό την Παρασκευή?
0: Μπορεί να βλέπει τον αγώνα.
1: Πω, πω, σκέψε τώρα. Εντάξει, πήραμε κούπα, δεν πειράζει. Έχασε τα 8 και κάτι.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη.
1: Αν έχει την ίδια άποψη, ναι.
0: Ακούμε τώρα Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Μετά να μιλήσουμε για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε καυγάδες σε πολυκατοικίες, όταν κάποιος θέλει να δώσει το διαμέρισμά του για Airbnb και οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν θέλουν ξένους μέσα στην πολυκατοικία και τουρίστες και βαλίτσες. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 25 Μαΐου σήμερα, 7:46 ώρα. Η Ματούλα, για εσάς που αναρωτιέστε, ήρθε κατευθείαν από το λιμάνι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Σαν να έχω γυρίσει το πλασόντα. Νομίζω ότι είμαι ξανά 20 χρονών.
0: Εγώ που δεν έκανα τέτοια ούτε τότε.
1: Πώς λέγονταν τα ρεύματα που τα κάναμε, στα ινόφυτα.
0: Εγώ που δεν έκανα.
1: Ήρθα από ινόφυτα κατευθείαν.
0: Εγώ δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει πάει κατευθείαν δουλειά από ινόφυτα, από πλασόντα?
0: Όχι, βέβαια. Ήμουν ένας κανονικός ή μάλλον ένας.
1: Εγώ ήμουν ο κανονικός.
0: Ήμουν ένας αδιάφορος νέος. Νεογέρος.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ας αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσουμε για Airbnb.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα, που καταγράφει αυτά που συμβαίνουν σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της χώρας. Και όχι μόνο της Ελλάδας, γενικότερα. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει για εσάς που δεν έχετε καταλάβει ή δεν έχετε την όλη εικόνα. Νομίζετε πως το Airbnb είναι το διαμέρισμα που διαθέτουμε σε κάποιους τουρίστες να έρθουν και να κοιμηθούν εδώ, σαν ξενοδοχείο δηλαδή, και εμείς να πάρουμε τα χρήματά τους.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Αλλά με το που πέφτει η φωτοβολίδα ότι κάποιος θέλει να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb, γίνεται από τους άλλους.
0: Διότι.
1: Καταρχάς, η πρώτη κίνηση είναι αρχίζουν και βρίσκουν το καταστατικό της πολυκατοικίας.
0: Δεύτερον, αρχίζουν και σκέφτονται ότι στο ασανσέρ, το ασανσέρ μπορεί να μην είναι φτιαγμένο για τέτοια χρήση.
1: Ναι.
0: Με πολλούς ανθρώπους μέσα, με πολλές βαλίτσες.
1: Βρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρουβρου είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Συμφωνώ. Απλά αρχίζουν οι γκρίνες από εκεί. Μετά αρχίζουν οι γκρίνες το αν μια πιλωτή ή ένα γκαράζ μπορεί να γίνει Airbnb. Και μετά αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και τους κατοίκους πολυκατοικίες, όπου σημαίνει το εξής. Πολλοί νέοι, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να είναι τουρίστες για να βρουν ένα διαμέρισμα να το νοικιάσουν για ένα βράδυ και να κάνουν ένα πάρτι εκεί ή
1: τι,
0: να αράξουν.
1: Τι πρέπει να κάνουν, τι να είναι.
0: 16 άτομα μέσα σε ένα διαμέρισμα. Φαντάσου το διπλανό σου διαμέρισμα.
1: Καλό νούμερο. Δυνατό.
0: Ναι, ναι, δεν θέλουμε συνεργούς.
1: Και τι κάνουν αυτοί οι 16? Έχουν
0: απλά για τσιλάρουν.
1: Για να τσιλάρουν.
0: Να τσιλάρουν. Netflix και chill, το λένε οι νέοι.
1: Και τι είναι ωραίο αυτό.
0: Όχι, μα του λέει δεν βλέπουν Netflix.
1: Ναι, όχι.
0: Γενικά κάνουν πάρτι.
1: Α, πάρτι.
0: Κάνουν, βάζουν μουσική, χαζεύουν και έχουν ένα ιδιωτικό χώρο. Δεν είναι σε μια καφετέρια, τσοντάρει ο καθένας από κάτι.
1: Καλά, για να αν μαζευτούν 16 άτομα, 5 ευρώ βάζει ο καθένας για να πάνε ένα βράδυ και σιγά τα έξοδα.
0: Ακριβώς.
1: Και ένα μπουκάλι ποτό και το πίνουν.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η τάση.
1: Αλλά πηγαίνουν
0: στον διπλανό.
1: Αλίμονο όμως αν είσαι από αυτούς τους 16 από κάτω ή από δίπλα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να, και δεν είναι και καλή μόνωση.
0: Όλοι λοιπόν, ναι, επίσης. Και ψάχνουν όλοι τρόπους για να αντιμετωπίσουν νομικά το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες. Αν έχετε, τις μοιράζεστε μαζί μας.
1: Εγώ μέχρι πλασόντα. Μικρή. Δεν νοικιάζαμε διαμερίσματα.
0: Τώρα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Επίσης δεν θέλαμε να είμαστε πολύ μέσα σε ένα διαμέρισμα. Στην Θεσσαλονίκη αν θέλαμε. Στα διαμερίσματα που νοικιάζαμε.
0: Ανοίγεις πολλές παρενθέσεις τώρα.
1: Ακού 16.
0: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και αμέσως μετά λέμε περισσότερα.
1: Να τα λύσουμε σε
0: λίγο. Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι Φως τώρα, 7:49 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το, για τις φορές εκείνες που οι διαφωνίες των ενίκων μιας πολυκατοικίας είναι πάρα πολύ έντονες, γιατί διαφωνούν με το να γίνει Airbnb το διπλανό διαμέρισμα, ναι, το από κάτω, ή γενικότερα η αποθήκη, το γκαράζ.
1: Ναι, το να αλλάζει χρήση, τέλος πάντων, το.
0: Και άντε, πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει.
1: Το διαμέρισμα.
0: Πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει, ας πούμε, το τάδε διαμέρισμα, το τάδε υπόγειο, και πας και του λες, φίλε, εγώ διαφωνώ, η όλη πολυκατοικία κτλ. Όταν δεν ξέρεις σε ποιον ανήκει και ανήκει σε κάποιο fund, σε κάποιον από άλλη χώρα.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί λοιπόν έχουν αγοράσει, τα ξέρετε τώρα αυτά, μην τα αρχίζουμε.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν η περίπτωση που έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια πολύ. Για το, ξέρεις, είναι ενοχλητικό, γιατί δεν καταλαβαίνεις πότε, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος πώς αλλάζει τη χρήση. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι κάποιοι ειδικοί με κάτι τρυπάνια και τέλος πάντων και βίδες που βάζουν αυτό το locker στην είσοδο. Αυτό με που έχει τους κωδικούς και λες, όπα, τι έγινε εδώ, πώς έγινε αυτό εδώ πέρα. Και έτσι συνήθως οι περισσότεροι έτσι ανακαλύπτουν, γιατί σπανίως ζητείται η άδεια για να μετατρέψει το διαμέρισμα σε Airbnb. Οι περισσότεροι βρίσκουν αυτά τα μικρά κουτάκια, τα μαύρα, στα οποία μπαίνει μέσα το κλειδί αφού βάλεις τον κωδικό ασφαλείας, και έτσι καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει στην πολυκατοικία τους. Πόσο μάλλον σε πολύ μεγάλες πολυκατοικίες που δεν ξέρεις καν ποιος μένει όταν έχει 50 διαμέρισματα.
0: Πάντως, ναι, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Πάντως, το πρώτο θέμα εδώ στο ρεπορτάζ αυτό δεν λέει μόνο για Θεσσαλονίκη, λέει και για Ναύπλιο, λέει για διάφορες περιοχές που έχουν γίνει. Τρομερά δικαστήρια, τρομερές εντάσεις.
0: Το ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη. Εκεί θα βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καυγάδες πάντως πλέον οδηγούνται στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Αλλά άκρη δεν βγάζουν, γιατί τα δικαστήρια πότε λένε το ένα, πότε είναι υπέρ των ιδιοκτητών που δίνουν τα διαμερίσματά του Airbnb. Και πότε ήταν υπέρ των υπολείπων ιδιοκτητών.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, το ίδιο έχει πάθει και ο Παναθηναϊκός όμως τώρα.
0: Α, με το σπίτι δικό που του παραχώρησε, ήμουν σίγουρος.
1: Είμαστε μέσα στο θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζουμε στο κάτι μάλα μας, η Πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων.
4: Η ώρα είναι 8.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία είμαστε.
1: Ναι.
2: Γιατί άρεσε.
1: Από τέτοια νίκη.
2: Συνεχίζουμε. Ο κυφισός είναι γεμάτος, ακόμα επιστρέφουμε.
1: Πολύ μποτιλιάρισμα. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, προς Ζεφύρη και μετά. Επίσης, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, και στο ύψος του Χολαργού, στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στην άνοδο της Συγκρού. Η Συγκρού φαίνεται χαλαρή συγκριτικά με χθες.
2: Καλά, χθες
1: ήταν η κάθοδος, καταλαβαίνω.
2: Ναι, παραλιακή να δεις.
1: Και η παραλιακή έχει
2: από μποτιλιάρισμα. Από τη Λυρικούλα μας και μετά.
1: Και τώρα έχει μποτιλιάρισμα, όπως και από Ελληνικό μέχρι να φτάσει Τεφάλιρο. Αυτά προς το παρόν, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είχαμε πάλι πυροβολισμού στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Δεν σας κρύβω ότι πολύ συχνά λέω τώρα είναι αλήθεια όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς και είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα κομμάτι μέσα μου κρατάει και μια απόσταση.
1: Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Είτε είναι αλήθεια είτε δεν είναι αλήθεια και αναγκάζεται κάποιος να το κάνει για προπαγάνδα. Δείχνει δύο πράγματα. Ότι το εσωτερικό της Αμερικής βράζει.
0: Σωστό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Οπότε, είτε το.
0: Ότι ανάγκη...
1: είναι μια εφεύρεση, τέλος πάντων, ένα. Επικοινωνιακό τρίκ του Ντόναλτ Τραμπ για να. Πω, πάει η φωνή.
0: Ναι, ωραία.
1: Για να μπορέσει να. Τέλος πάντων, να τονώσει λίγο το ηρωικό του έτσι, προφίλ, όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Είτε δεν είναι αλήθεια και οι άνθρωποι πια έχουν απασφαλίσει
0: πάντως, ναι,
1: και αυτό.
0: Ολοένα και περισσότερα τα περιστατικά αυτά. Μου έκαναν εντύπωση πάντως οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων που εκείνη την ώρα ήταν στο Λευκό Οίκο.
1: Και τι είπατε, όχι πάλι κι άλλος.
0: Ναι, ήταν και μία απαθέστατη δημοσιογράφος που ακούει τους πυροβολισμούς και απλά αναρωτιέται τώρα τι είναι αυτό. Και έχει γίνει meme ήδη.
1: Α, ναι.
0: Η αντίδρασή της. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας.
1: Τρόπος να αντιδράσει και στους ανταποκριτές. Στην επίθεση που εκείνη ήταν ακόμα πιο επικίνδυνη. Έτσι, γιατί ήταν πυροβολισμοί δίπλα τους.
0: Και θυμάστε τη λεπτομέρεια που είχες εντοπίσει εσύ και κάποιες ακροάτριες.
1: Που κάποιος έτρωγε.
0: Κάποιος έτρωγε και δεν προστάτευσε καν τη.
1: Κανένας δεν προστάτευσε τις γυναίκες.
0: Που ήταν δίπλα τους.
1: Ναι.
0: 8 και 11 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αφρόδητη Μάνου και νυχτερινή εκπομπή από τη δεκαετία του 80. Καλή εβδομάδα.

0: Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 8 και 18 η ώρα. Την προηγούμενη Παρασκευή, εμείς εδώ στα δικά μας, είχαμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι μας, θα διεκδικήσετε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ. Mm-hmm. Σημειώστε το ποσό. Διότι για αυτό το ποσό παίζουμε και πρέπει να το θυμάστε. Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Αυτό είναι.
0: Η ημέρη, λίγο μετά τις 4, κάνει το απόγευμα της Παρασκευής, κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα.
1: Έναν αριθμό.
0: Τηλεφωνεί σε αυτόν τον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα πέντε πρώτα χτυπήματα. Έτσι έγινε και το jackpot την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Κάποιος δεν απάντησε. Κάποιος.
0: Άρα λοιπόν, απαντάμε στην κλήση και όταν μας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εμείς λέμε πως Μέρη, αυτή τη φορά βλέπεις 8.929 ευρώ.
1: Και μετά τα βλέπετε εσείς στο λογαριασμό σας.
0: Και μετά μας κερνάτε, αν θέλετε, και κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Στείλτε κανένα γλυκό.
0: Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο μελωδία.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Από μένα τον Βασίλη. 8 και 20 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 23 η ώρα. Έχετε συνειδητοποιήσει πως μιλάμε πλέον με λιγότερες λέξεις από ότι παλιότερα? Έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Βρίσκουμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ εδώ στο Βήμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με έναν άνθρωπο δικό σας και κάπως θυμάστε πόσες λέξεις χρησιμοποιήσατε σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο αυτό από τις εκφράσεις?
1: Να το υπολογίσουμε. Αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι πια μιλάμε λιγότερο. Οπότε αυτό είναι λίγο σαν να εκπαιδεύει το μυαλό να μην μιλάει πολύ. Δηλαδή τα κάνουμε όλα, παραγγέλνουμε χωρίς να έρχομαστε σε επαφή με κόσμο. Πληρώνουμε καμιά φορά στο σούπερ μάρκετ χωρίς να...
0: Ναι, πηγαίνοντας κατευθείαν σε αυτά τα ταμεία με το που σκανάρουμε μόνοι μας τα προϊόντα.
1: Ναι, βρίσκουμε το δρόμο χωρίς να ρωτάμε. Κάποιες φορές κατέβαινες κιόλας σε κάποιο μαγάζι.
0: Επίσης, σε δικό μας ανθρώπους δεν θέλουμε να τους ενοχλήσουμε, οπότε στέλνουμε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε, δεν χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις πια στην ομιλία μας όσες παλιότερα. Κάποιοι επιστήμονες λοιπόν κάθισαν και μέτρησαν πόσες χρησιμοποιούμε.
1: Πόσες είναι αυτές λιγότερες?
0: Το 2005 λέγαμε λοιπόν περίπου την ημέρα περίπου 16.600 λέξεις.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2019 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στο 11.900 προ-COVID. Wow. Αυτά, προ-COVID. Ναι. Χάσαμε 5.000 την ημέρα.
1: Ναι. Και αυτό είναι συνεχώς μειώνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Κατά τη διάρκεια, λέει, ενός έτους, τουλάχιστον 120.000 λέξεις μένουν πλέον ανίποτες.
1: Το χειρότερο δεν είναι ότι μένουν λέξεις που δεν λέμε, 120.000 λέξεις. Νομίζω ότι δεν λέμε τις σημαντικότερες λέξεις, ότι μέσα σε αυτές τις 120.000 είναι οι λέξεις που θα έπρεπε να λέμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Δηλαδή είναι οι λέξεις που αφορούν συναισθήματα, επαφή, κοινωνικές λειτουργίες. Ναι. Νομίζω ότι αυτές είναι που κόβουμε, δυστυχώς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σκεφτείτε πόσες λέξεις μας κόβουν τα emoji. Πολύ συχνά, δηλαδή, για να ενισχύσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι το μήνυμα αυτό είναι αστείο ή το μήνυμα αυτό έχει συνέστημα, βάζουμε ένα emoji δίπλα. Αντί να ψάξουμε τις λέξεις τις σωστές. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής στο πρωινό της Δευτέρας.

Εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον μαζί μας και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να βάψουν το σπίτι μας. Ελαιοχρωματιστές ή ανθρώπους να μεταφέρουν τα επιπλά μας. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Όλα αυτά με online ραντεβού, άμεσα και απλά.
1: Ναι, τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχω και φυσικό αέριο. Περίμενε, κάτσε, θα κάνω μια προσπάθεια να πω κι εγώ κάτι σήμερα. Και αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids για τα παιδιά. Στο ξέφωτο του Κουπίστνα, του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες, προβολές κάτω από τα στέρια.
0: Μια υπενθύμηση, μην ανησυχείτε.
1: Εμένα παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού, του Δημήτρη, παίζουν υπενθυμίσεις για τα χάπια. Αυτή δεν είναι εκπομπή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί θα δείτε σινεμά σε σχέση με την κωμωδία που ακούτε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge που έχει φτιάξει εκεί το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, θα απολαύσετε το κερασμένο popcorn και θα βγάλετε την αναμνηστική σας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές και συνεφίλ στιγμές της πόλης. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στα social media αναλυτικά, στα social media του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοδοτείο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
16: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα?
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
25: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
26: Όχι.
25: Όχι.
26: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
27: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
28: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
29: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα δεν το ξέρω. Μα εκεί ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Αγκίνος, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα, 9 παρά 19 η ώρα. Και είναι μια πολύ όμορφη μέρα για κάποιους. Τους ξέρετε, τους έχετε δίπλα σας. Εγώ την έχω απέναντί μου, συγκεκριμένα τη Ματούλα. Καταλαβαίνετε, όσοι είναι Ολυμπιακοί σήμερα.
1: Μισή χώρα
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς είναι η μέρα τους.
1: Ναι.
0: Και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο αγώνας ήταν εξαιρετικός.
1: Και είναι και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Που δεν ασχολούμαι, ναι.
1: Αυτό που είδε στο παιχνίδι, κοντεύω να πάθω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάω να πιστέψω ακόμα.
0: Διαβάζαμε λίγο πριν το μήνυμα, μας έστειλε μια φίλη μας στον group μας στο Viber, που περιγράφει τον άντρα της, επίσης φανατικός Ολυμπιακός. Δεν άντεχε από το άγχος και βγήκε ο άνθρωπος να ποτίσει τα λουλούδια κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Στη βεράντα. Δηλαδή τα παράτησε όλα, βγήκε έξω να ποτίσει.
1: Κοίταξε, μπορεί να του είχε κάτσει καλά κάποια στιγμή. Δηλαδή να του είχε πάει γούρι. Εμένα κάποια στιγμή είχαμε κερδίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ήμουν στη Λυρική και πήγαινα στη Λυρική σε κάθε παιχνίδι. Γελάς.
0: Όχι, δεν γελάω. Δεν γελάω.
1: Πήγαινα στη Λυρική, έψαχνα. Όταν μου είπαν δεν έχουμε παράσταση σήμερα, λέω τι εννοεί, δεν είναι παράσταση σήμερα.
0: Στην παρέα πάντως που τον
1: έχουμε κάνει αδιανόητους διασυρμούς για γούρια.
0: Στην παρέα που ήμασταν χθες, ένας άνθρωπος δεν τολμούσε να φύγει από τον καναπέ.
1: Δεν σηκώθηκε.
0: Ήθελε να φύγει ή όταν έφυγε έβαζε καλάθι Ολυμπιακός και του είπανε μείνε μέσα εκεί που είσαι.
1: Καλά, λάθος ήταν αυτό να σηκωθεί την ώρα. Καλά, εγώ θα σου πω μετά τα δικά μου γούρια και μπορούμε να μαζέψουμε και γούρια σήμερα που έχουν πολύ πλάκα.
0: Επίσης.
1: Όχι μόνο από χθες, γενικά ο καθένας τι γούρια έχει.
0: Στο group μας στο Viber. Σας
1: ναι, το πιο ακραίο ήταν αυτό με τη Λυρική κάποτε.
0: Το group λέγεται Καλημέρα Μελωδία. Εμείς εντωμεταξύ τώρα εδώ έχουμε ραντεβού με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Επειδή δυσκολεύεστε, θα ακούσουμε μία φορά ακόμα το μοντάζ. Άντε, δύο φορές. Δηλαδή θα σας πούμε ότι έχουμε βρει ήδη τις τρεις φωνές από τις πέντε που έχουμε χρησιμοποιήσει. Εσείς τις έχετε βρει, η μία είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η άλλη είναι του Γιάννη Χαρούλη, η τρίτη της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές που έχουν απομείνει.
1: Μήπως είναι ο Μπαρτζόκας ο ένας.
0: Α, ωραία ιδέα όμως. Για περίμενε. Πρέπει να βρούμε να έχει πει τη φράση πάντα ή μελωδία.
1: Μπορώ να σου βρω άλλες φράσεις.
0: Αυτό φοβάμαι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το μοντάζ μία φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα έτσι τραγουδιστά και ποια φωνή λέει μελόδ?
1: Μελωδία δεν ξέρω, πράγμα. Αλλά Παναγία έχει πει σίγουρα.
0: Το έβλεπα χθες στα χείλη του.
1: Λοιπόν,
0: καταλάβαινα.
1: Για συνέχισε. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες που ψάχνουμε?
0: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες? Στείλτε μας, μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Άλλη μία, το μοντάζ για προθέρμανση.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε αυτές τις δύο φωνές. Μπείτε στο site μας, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε ξανά. Στον αέρα θα βρεθούν αυτές οι δύο φωνές. Αν τις βρείτε και τις πείτε σωστά και τις δύο ταυτόχρονα, στο ίδιο τηλεφώνημα δηλαδή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ η φωνή. Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Και με αφορμή τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Final Four, μιλάμε για γούρια. Και ζητήσαμε και από εσά να μα στείλετε κάποια δικά σα. Η φίλη μα η Χρυσαφό λέει το εξή. Όχι πως πιστεύουμε στα γούρια, αλλά στο τελικό του 2012 έβγαλα όλη την τρίτη περίοδο στο μπάνιο, γιατί ο άντρας μου, αγόρι μου τότε, θεώρησε πως γύρισε το γούρι μόλις μπήκα εκεί.
1: Συμβαίνει. Και η κουζίνα παίζει πολύ. Με το που πάει κάποιος κουζίνα και γυρνάει το παιχνίδι ή μπαίνει γκόλ ή γυρνάει, ξέρεις, στο σκορ, δεν σε αφήνουν να βγεις από κουζίνα. Τώρα εντάξει, όλα παίζουν. Τα ρούχα είναι πάντα ίδια. Δηλαδή τη Παρασκευή με την Κυριακή χθες, το πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρ και χθες, ήταν ίδια τα ρούχα.
0: Εσύ πώς
1: και ίδιο βρακί. Έτσι. Ναι. Να είμαστε. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες.
0: Υπάρχουν και άλλες λέξεις για τις αλήθειες.
1: Λοιπόν. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, τίποτα. Δεν λέμε ότι παραμένει.
0: Καταλάβαμε. Λέμε, τέλος πάντων, μην το συνεχίσουμε.
1: Ότι είναι, ακόμα και με πιστολάκι έχουν υπάρξει αγώνες back to back που στεγνώνεις με πιστολάκι το ρούχο γιατί θέλεις να φορέσεις το ίδιο. Μιλάμε το, είπαμε, είναι, ο οπαδισμός είναι διασυρμός. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι.
0: Εγώ θα σε ρωτάω διάφορα γούρια και θα μου πεις αν ισχύουν ή όχι. Ναι. Ίδια θέση καναπέ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν αλλάζει κανείς θέση.
1: Δεν μιλάμε επίσης για καλεσμένους, έτσι.
0: Οι ίδιοι καλεσμένοι.
1: Ναι, μπαίνω κρυφά με γυαλί, πως είναι η Αναπαναγιώτα Πούλου.
0: Ναι.
1: Με μαντήλι, να μην με δουν οι γείτονες που όταν με έχουν χαιρετήσει έχουμε χάσει. Και, με το που, και για να βγω από το σπίτι, κοιτάω ματάκι και βγαίνω σαν. Ξέρεις, με αμφίες, πως λέγεται, παιδί μου, ότι είμαι κάποιος άλλος.
0: Άλλο γούρι, να μην αλλάζουν κανάλι.
1: Κανάλι.
0: Στις διαφημίσεις.
1: Δεν υπάρχει κανάλι.
0: Χθες το είδα αυτό.
1: Α, εχθές δεν αλλάζανε.
0: Ναι, τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τίποτα. Επίσης δεν αλλάζει η ένταση της φωνής. Όταν είναι στο 16, θα μείνει στο 16 μέχρι τέλους. Θα ακούσει ο απέναντι και την τελευταία διαφήμιση. Δεν πειράζει. Εκεί στο 16.
0: Προσυνεννοημένες κινήσεις πριν τον αγώνα. Καφέ, σουβλάκι, διαδρομή προς το γήπεδο.
1: Εγώ έφτιαξα τον ίδιο καφέ. Ήπια στο ίδιο λεπτό Coca-Cola με τη Φενέρ. Βέβαια να σου πω κάτι. Έφτασε χθες η μανία μου και επειδή δεν πήγαινε το παιχνίδι καλά μέχρι να στρώσει το τελευταίο. Που κάποια στιγμή είπα τι διαφορετικό. Μα κάτι δεν έχω κάνει διαφορετικό. Γιατί δεν μπορεί να έχει λογική εξήγηση το
0: δεν πάμε.
1: Είχα πετάξει μια σαλάτα. Ήμουν έτοιμη να ψάξω στα σκουπίδια να τη βγάλω έξω. Είχα μια σαλάτα που είχε μαραγκιάσει.
0: Όλοι εσείς πιστεύετε στον ορθό λόγο και στην επιστήμη, σωστά.
1: Και στη δυτική σκέψη.
0: Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 9 παρά 9 η ώρα.

0: συγγενείς.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
0: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
0: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticket services.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, κίνηση στους δρόμους, πολύ αυξημένη και σήμερα στον Κηφισό δεν γίνεται ο χαμός.
2: Εμείς είμαστε ακόμα εκεί.
1: Είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω. Η κάθοδος είναι πολύ μποτιλιαρισμένη, δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αττική Οδό για να καταλάβετε και φτάνει μέχρι Σεφ.
2: Ναι,
1: αυτό
2: βέβαια,
1: ήταν η εικόνα χθες βράδυ. Τώρα, πάλι.
2: Χθες ήταν χειρότερη νομίζω.
1: Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της... Της Μεσογείων, από Χωραγό και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πάμε σημειωτών από Κατεχάκη μέχρι Δαχτυλίδη. Mm-hmm. Επίσης παραλιακή. Η παραλιακή φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή, αλλά έχει κίνηση κυρίως από Φάληρο και μετά μέχρι να φτάσει στο λιμάνι. Mm-hmm. Η άνοδος της Συγκρού και η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά στο ρεύμα προς Μεσογείο θα βρείτε κίνηση μέχρι το Βύρονα.
2: Okay.
1: Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη, κουράγιο. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Εδώ μαζί σας θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Λαβέντζη Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Σταυρή της Μαχαιρίτσας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 7 η ώρα. Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε μόνοι σας? Δηλαδή, αν είστε σε μια σχέση και να πείτε κάποια στιγμή ότι, ξέρεις κάτι, φέτος λέω να κάνουμε και διακοπές λίγο χωριστά.
1: Δεν το έχουμε λύσει αυτό.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γενικά. Γιατί η Ελλάδα τι είναι, δηλαδή? Είναι χώρα που δεν ακολουθεί τις.
0: Όχι, απλά εντάξει, νομίζω ότι κάποιες τάσεις έχονται με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Μπορεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν σε σχέση, εντάξει, επιλέγουν να κάνουν και λίγες μέρες μόνοι τους. Υπάρχει ένα νέο trend στο TikTok που λέει περισσότερα για όλο αυτό. Λέει πολλά, μάλλον. Λέγεται solo travel.
1: Solo μπουζούκι.
0: Solo travel. Γιατί ουσιαστικά τι λένε τώρα όλοι αυτοί που μιλούν για τις μοναχικές διακοπές? Αυτές οι διακοπές σου δίνουν την ευκαιρία να νιώσεις την περιπέτεια, να μην μιλάς πολύ και να σκεφτείς πράγματα για τον εαυτό σου. Άρα είναι ένας δρόμος προς την αυτογνωσία και σου δίνουν αυτή την αίσθηση της ελευθερίας που θες να νιώσεις, ακόμα και αν δεν είναι το μυαλό σου σώνει και καλά στο άλλο. Δηλαδή στο να απατήσεις τον σύντροφό σου.
1: Α, ναι, στο κακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ το μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό.
0: Και εμένα.
1: Όπως. Και solo σημαίνει θέλει να είσαι τελείως μόνος σου ή να επιλέγεις να μην είσαι με τον σύντροφο, αλλά να κάνεις διακοπές χωρίς αυτόν, αλλά ίσως με κάποιους φίλους.
0: Νομίζω ότι εδώ το trend στο TikTok μάλλον αναφέρεται στο να είσαι τελείως μόνος, ναι, αλλά έχεις δίκιο. Πολύ συχνά τίθεται ένα δίλημα. Θέλω να πάω με την παρέα μου διακοπές. Δέχεσαι να πάμε διακοπές εμείς μόνοι μας με την παρέα μας, τέλος πάντων, και εσύ να κάνεις κάτι άλλο?
1: Εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, στο New York Times είναι.
0: Ναι, New York Times.
1: Λένε οι άνθρωποι διάφορες ιστορίες και από κάτω έχουν μπει και έχουν σχολιάσει κάποιοι που λένε: μα και εγώ έκανα πολλά ταξίδια μέχρι να παντρευτώ. Κατάλαβες. Και εκεί νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Ότι οι άνθρωποι που κόβουν τα ταξίδια που έκαναν όταν αποκτούν μια άλλη ζωή, έναν άλλο σύντροφο, άλλες υποχρεώσεις, καλά, είναι λογικό η οικογένεια. Αλλά πώς σου ξυπνάει μετά να επιστρέψει αυτό? Επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε και μόνοι μας διακοπές, ίσως το να κάνεις μόνο με έναν άνθρωπο διακοπές, αυτό να είναι το παράδοξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, έχει να κάνει και με το πώς χρησιμοποιούμε τα ταξίδια μας. Δηλαδή, αν ο νέος σύντροφος, η νέα σύντροφος ξέρει ότι το ταξίδι για σένα είναι κάτι σημαντικό.
1: Αλλιώς θα μείνει για πάντα νέος σύντροφος.
0: Ναι. Δηλαδή, αν νιώσει ότι η ανάγκη σου να ταξιδέψεις μόνος ή μόνη έχει να κάνει μόνο και μόνο για να νιώσει ελευθερία και να κάνεις ό,τι θέλεις, προφανώς και είναι η αρχή του τέλους. Γιατί αυτό αναρωτιούνται μεταξύ άλλων οι ειδικοί. Αλλά αν όντως το ταξίδι είναι κάτι ταυτωτικό, κάτι που το θεωρείς πολύ σημαντικό για σένα και τον περνάς και χρόνο με τους φίλους σου,
1: εγώ
0: χωρίς
1: δεν ξέρω,
0: τη σχέση.
1: Ναι. Αν είναι ταυτωτικό, ξέρω ότι η ζωή με έναν μόνο partner στα ταξίδια δεν βγαίνει.
0: Ωραία, ας μείνουμε εκεί. Με πόσους partner θέλεις?
1: Μόνοι μου, okay, εννοώ.
0: Και με φίλους.
1: Τι εννοείς? Εννοώ με ένα.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Συνταξιδιώτη.
0: Ναι, κατάλαβα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τσιγάρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Δύο νέες φωνές που έχουμε ξεχωρίσει και χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσουν. Τις γνωρίσαμε στην κασέτα του Μελωδία «Οι φωνές» το αύριο 2026. Από εκεί και η συγκεκριμένη ηχογράφηση στο κλασικό «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: 9 και 16 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι είχαμε. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι αυτό. Και την Παρασκευή είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν παίζουμε για μεγαλύτερο ποσό. Τώρα παίζουμε για 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε, γιατί την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Βέβαια.
0: Δεύτερον.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Γαύρος ήταν αυτός που πήρε την Παρασκευή η Μέρη.
0: Σίγουρα. Και δεν μπορούσε να.
1: Και είχε ανέβει στο.
0: Και δεν το άκουγε.
1: Για το παιχνίδι με τη Φενέρ.
0: Εντάξει, μου ακούγεται.
1: Πήραμε κούπα, κύριε. Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Χάσατε τα χρήματα.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε.
1: Συνέχισε.
0: Ναι, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινήτης όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λοιπόν, λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής, η Μέρη κληρώνει ένα αριθμό, τηλεφωνεί. Εσείς απαντάτε. Πρέπει να πείτε αυτή τη φορά ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ και αυτό είναι, κερδίσατε.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ με Γιώργο Νταλάρα σε ένα πολύ ωραίο ρεμίξ ενός κλασικού τραγουδιού. Το Κάπου Νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.

0: ήταν εγκεφαλικό με την ατμόσφαιρα, έτσι. Γιατί κατά ψέματα, όποια ελληνική ομάδα και να έπαιζε, θα ήταν σαν να ήταν έδρα της. Μεταξύ αυτών, ακόμα και ο Αντετοκούμπο που ξέρει πώς αντιδρούμε στην Ελλάδα, πώς είναι η ατμόσφαιρα, γιατί έρχεται συχνά και στο ΣΕΦ, έπαθε πλάκα και ξένοι παίκτες και Έλληνες. Και μάλιστα κάποια στιγμή που το ρωτήσανε, είπε: δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ πέρα. Θα έλεγα να γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα η διοργάνωση. Δηλαδή, ήταν...
1: Ακόμα και συγκριτικά με το NBA.
0: Στο NBA δεν είναι τόσο loud. Πώς να το πω. Δεν έχουν τόσο. Οι άνθρωποι βλέπουν εδώ πέρα και σου λέει: τι είναι αυτά τα ορκ στην εξέδρα. Τέλος πάντων. Ναι, δεν. Αλλά ναι, εξαντλήσαμε τα γούρια. Τα γούρια έγινε χαμός και μας έχετε στείλει πάρα πολύ ωραίες ιδέες.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καμία.
1: Ναι, θέλω να διαβάσω.
0: Παίζει πολύ κουζίνα. Όποιος πάει στην κουζίνα την πατάει για να αλλάζει. Το είπαμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Η Ρώμα γράφει το εξής. Κατά τη διάρκεια, λέει, του Euro 2004 με έβαζαν να βγαίνω και να ξαναμπαίνω στην καμπίνα του καραβιού που δούλευα τότε. Επειδή λέει τους γύριζα το παιχνίδι όποτε το έκανα.
0: Επίσης έχω το φίλο μου το Γιάννη που λέει ότι έσπασε ένα κομμάτι από το δόντι του. Άκου τώρα, δηλαδή λέω τώρα ότι είμαστε ακραίοι όλοι, έτσι. Ένα κομμάτι από το δόντι του όταν η Βαλένθια μείωσε 2-1 τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κέρδισε μέσα στο ΆΚΑ, και θα πάει ο δοντίατρο αύριο. Τα βγάλε όλα τα παιχνίδια σε ρί με το σπασμένο δόντι. Εννοείται ίδια ρούχα, είπαμε, ίδια εσώρουχα.
1: Δεν ξυρίζεσαι, δεν κουρεύεσαι τίποτα.
0: Τίποτα δεν ξυρίζεσαι. Εννοείται.
1: Μεγάλη Παρασκευή.
0: Ίδια δαχτυλίδια, εγώ τουλάχιστον. Είναι τα δύο δαχτυλίδια των παιχνιδιών που φοράω πάντα. Και γενικά μόνο δυτική σκέψη.
1: Αυτό,
0: και...
1: εσείς που είστε τη δυτική σκέψη, αυτό πώς κολλάει.
0: Και καθόλου ενορθολογισμό. τηλέφωνο. Τηλέφωνο.
1: Δεν πρέπει να χτυπήσω τηλέφωνο και
0: τηλέφωνο.
1: Το κατάλαβα χθες στην παρέα που ήμουνα.
0: Ναι, δεν το σηκώνεις. Όμως θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο αλίμονό τη τη Στέλλα. Με πήρε χθες η κουμπάρα μου και επειδή τη έχω τόσο μεγάλη δυναμία, την ξέρεις. Το σήκωσα.
1: Υπήρχε άνθρωπο χθες που δεν έβλεπε τον αγώνα.
0: Όχι, μου λέει, ξέρω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι και νομίζω ότι έχεις αγωνία.
1: Είναι γυρεύοντας.
0: Και κερδίσαμε. Ξέρεις, έτσι.
1: Οπότε θα
0: με
1: τώρα...
0: παίρνει σε κάθε ημίχρονο. Τώρα την πάτησε η Στέλλα.
1: Συνεχίζουμε. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Pixlax, Μπαμπιστόκας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας περιμένει αυτό το Σάββατο στο Πάρκιο Cinema Kids. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στιτς. Σάββατο λοιπόν, 30 του μηνός, έτσι, για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Δημιουργικές δράσεις, θα γίνει εκεί πέρα για τα παιδιά, καταλαβαίνετε. Και φυσικά στο επίκεντρο είναι πάντα το σινεμά. Θα πάτε από νωρίς, θα εξασφαλίσετε θέση, θα απολαύσετε έτσι popcorn, φωτογραφίες κτλ. Και μπορείτε να δείτε όλη την αναλυτική έτσι, το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το προϊόν δρά σε 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Μια κουταλιά το βράδυ λοιπόν και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε φυσικά το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Έχουμε εντωμεταξύ σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο.
1: Κακό τον βρήκε τον έρμο, πρέπει να πει ειδήσει σήμερα.
0: Δεν έχει ανωτερότητα.
1: Όχι.
0: Είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος, σε περίπτωση που δεν καταλάβατε τι συμβαίνει τώρα εδώ. Και συνεχίζουμε εμείς αμέσως μετά με Χάρη Αλεξίου το τραγούδι «Φεύγω».
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
4: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κονγκό, πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα, ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: απόσκευα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.
7: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Μες στα βαθιά μου όνειρα, μ' άλλες γυναίκες κοιμάμαι σπανίως. Αλλά ναι, με κάποια αποδάφτες, γυμνός ξαπλώνω. Πού και πού μπεκροπίνω, σπάω ποτήρια, αναποδογυρίζω σαν χάρτινα τα τραπέζια. Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Κωνσταντίνος Στούπης.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
13: Πάντα έντεχνα.
14: Κάτι να γυαλίζει.
13: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Και επειδή στα πάντα υπάρχουν πάντα δύο όψει, στο πανηγυρικό κλίμα τη ημέρα για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four, στην ιδιογραφία τη ημέρα έχουμε και μια δυσάρεστη.
1: Χθε με το που τελείωσε το παιχνίδι έγινε γνωστή
0: είδηση. Ήταν μια απώλεια.
1: Απώλεια, ναι. Ένα κορίτσι που όλη την είχαμε συνδέσει. Ήταν πάντα κορίτσι.
0: Ναι. Μιλάμε για την κογό Μαστροκώστα.
1: Ναι. Που έφυγε χθε από τη ζωή, τόσο νέα, τόσο.
0: Νικημένη από τον καρκίνο.
1: Νικημένη από τον καρκίνο, για τον οποίο είχε μιλήσει. Αφήνοντας πίσω της έναν άνδρα με τον οποίο είχε, ξέρεις, έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι 17-18 ετών. Και κυρίως γιατί ήταν ένα νέο κορίτσι. Πολύ νέο κορίτσι.
0: Δεν χρειάζεται να ασχολήσει με τη σοβή.
1: Μεγάλη, πραγματικά, ακριβώς.
0: Για να συγκινηθείς από μια τέτοια είδηση.
1: Καθόλου.
0: Ένας άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Απλά όλοι οι άνθρωποι, οι επώνυμοι, οι διάσημοι, παίρνουν πάνω τους αυτές τις ιστορίες και αν μπορούν να κάνουν κάτι, και ευτυχώς το έχει καταλάβει η συγκεκριμένη γυναίκα, ναι, είναι να προειδοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους με τη δύναμη που έχουν.
1: Ακριβώς. Και έδινε πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Πολύ γενναία μάχη, πολύ αξιοπρεπή μάχη. Είδα κάτι δηλώσεις της, γιατί τώρα ξέρεις έχουν βγει. Δεν ξέρεις ως πρόσωπο της τηλεόρασης. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είχε πρώτο αποκαλύψει ότι έχει καρκίνο, είχε πει, όταν με ρωτάνε, λέει, αν βγαίνω νικήτρια, αν βγήκα νικήτρια, γιατί είχε περάσει σε κάποια φάση όλο αυτό, μετά επανήλθε δυστυχώς, λέει, η νίκη δεν είναι το πόσες μέρες θα ζήσω ή το πόσες ώρες ή το πόσα χρόνια ή πόσους μήνες μετά τη διάγνωση, αλλά πόσους ανθρώπους μπορώ να βοηθήσω μιλώντας για αυτή την ιστορία, να τους αφυπνίσω να προσέχουν. Ήταν 56 ετών, αν σκεφτούμε ότι έχει πολλά χρόνια καρκίνο, καταλαβαίνεις ότι της χτύπησε την πόρτα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η ίδια είχε πει ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα αρρωστήσω τόσο μικρή. Αλλά αυτή η κουβέντα της, ότι η νίκη από μια γυναίκα που νοσεί και που έχει ένα μικρό παιδί, μου φάνηκε, ρε παιδί μου, συγκλονιστική. Να λέω ότι δεν με νοιάζει πόσο θα ζει. Δεν είναι αυτή η νίκη. Προφανώς ήθελε να ζήσει το κορίτσι. Η νίκη είναι πόσοι άνθρωποι μέσα από αυτή την ιστορία θα πάρουν αύριο το πρωί να κλείσουν μια ρημαδοεξέταση.
0: Μέσα και αυτή την απώλεια. Όχι, ναι. Ακόμα και μετά από την απώλεια αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Συνεχίζουμε με Ματούλα Ζαμάνη, ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας. Μαζί με όλα τα άλλα, είχαμε και Κάνες αυτό το Σαββατοκύριακο και είχαμε και το μεγάλο βραβείο να πηγαίνει στην ταινία Φιόρδ του Κρίστιαν Μουντζίου. Ρουμάνος σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε τώρα σχετικές λεπτομέρειες σήμερα από το Flix, αυτό το αγαπημένο μας site, και το κείμενο της Λίδας Γαλανού.
1: Το λιδάκι μας.
0: Ναι. Πολύ... Καλημέρα, αν μας ακούς, Λίδα.
1: Το χρυσό μου.
0: Ένα διακριτικό δράμα που έχει ένα πολύ μεγάλο, που θίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά το θίγει με έναν πολύ έξυπνο τρόπο και προκαλεί πολλές συζητήσεις. Είναι μια οικογένεια, λοιπόν, Ρουμάνων που πηγαίνει στην Νορβηγία.
1: Ρουμάνος είναι και ο Μουντζίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο σκηνοθέτης.
0: Ο Ρουμάνος, εδώ ο πατέρας, έχει παντρευτεί μια Νορβηγίδα. Και φτιάχνουν την οικογένειά τους εκεί στην Νορβηγία. Όλα καλά, όλα ωραία. Μέχρι που μια μέρα το κορίτσι, το κορίτσι της οικογένειας, το κοριτσάκι, πηγαίνει σχολείο και οι δάσκαλοι του σχολείου βλέπουν ότι στο λαιμό της έχει κάποια σημάδια.
1: Ναι.
0: Οπότε κινητοποιείται ένας μηχανισμός τεράστιος για να δουν αν το παιδί υφίσταται βία στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ο μηχανισμός αυτός είναι άτεγκτος. Δεν συγχωρεί τίποτα στην οικογένεια. Δηλαδή δεν δέχεται καν ότι υπάρχει και η περίπτωση που μπορεί ένας γονιός να δώσει έτσι μια ξυλιά ή να σπρώξει το παιδί κτλ.
1: Τίποτα. Γιατί να το δεχτεί.
0: Συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ουσιαστικά, όπως διαβάζουμε και στο κείμενο της Λίδας Γαλανού, δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσον οι άνθρωποι του Βορρά δέχονται στην κοινωνία τους τους Ευρωπαίους του Νότου ή των Βαλκανίων και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, ποιες είναι ουσιαστικά οι προκαταλήψεις που έχουν για τους ανθρώπους του Νότου. Η ταινία θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Θέλουμε πολύ να τη δούμε. Φιόρδ.
1: Έχω ακούσει διάφορα από φίλους που και την είδαν στις Κάνες. Αυτό ότι. Κοίταξε, σε διάφορους λίγο ξυνίζει το θέμα. Γιατί θεωρούν ότι είναι.
0: Τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό. ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα που καίνε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, άκουσα και τέτοιες κριτικές από συνεκριτικούς.
0: Από αυτά τα λίγα που διαβάζω τώρα εδώ, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το πώς θα αντιμετωπίζουν οι Βόρειοι τους Νότιους.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Ναι. Εγώ με τους Βόρειους σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, ποιος δεν είναι. Αλλά χρειάζεται να τα συζητάμε τα θέματα αυτά.
1: Ναι,
0: γιατί για μερικούς θεωρούνται αυτονόητα, ενώ δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτονόητα, όχι. Γιατί για κάποιες κοινωνίες δεν είναι λιμένο, ούτε καν το ξύλο στα παιδιά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 10 η ώρα, στο πρωινό της Δευτέρας, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τη Μέρνα Σπανού. Και το ταξίδι.

0: Κλέφ. Ουνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 10 παρά 6 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μάλιστα. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857, όχι από χθες, μέχρι σήμερα, έτσι. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι, στο μουσείο, στο σπίτι του, αλλά και στο σπίτι μας, γιατί είναι το Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράση για όλους, παιδικά εργαστήρια, τα οποία θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Actions, θα δείτε πότε είναι τα επόμενα εργαστήρια για να κλείσετε θέση.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Επίσης, θυμίζουμε πως είναι το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε το 11888.gr. Αν αυτές τις μέρες, τώρα που τελειώνουν οι βροχές, θέλετε να πλύνετε το αμάξι σας και να κάνετε και βιολογικό καθαρισμό, μπαίνετε στο 11888.gr. Κλείνετε ραντεβού online, έρχονται εκεί στο χώρο σας, τα τακτοποιούν όλα, τα φτιάχνουν και όλα μια χαρά. 11888.gr. Αυτά τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί. Έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Η Ματούλ θα πάει να κοιμηθεί τώρα, γιατί είναι κατευθείαν σέρια από το λιμάνι.
2: Είστε σέρια από το λιμάνι.
1: Και πάλι μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα λέμε αύριο, για χαρά.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοδοτήριο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.929 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
5: Jackpot.
6: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και
11: Βούκλης.
10: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
16: SMK Group.
17: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
17: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
17: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
17: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
17: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
17: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
18: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
19: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Ήσυχα για πάντα να κοιμάμαι. Μα όταν ξύπνησε, όσα είπε είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου σχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέον Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέον Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέον Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέονοδός.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

νεράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν τα πολλά.

τσάμπα τραγουδώ και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνιο απόψε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χαιρετίσματα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πάμε.
2: Πάμε, ρε Βελιώτη.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να βρεις.

0: Η ώρα είναι 2. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαρά

Άνοιξη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι
0: κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο

Σκέπασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι το διάβασα στα πέταχτα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή? Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσει των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβεί.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

μια μπασκέτα, σχεδίαζες μια ρωσική ρουλέτα. Θα με αφήσεις και εσύ θα ζήσεις. Σου είπα στο χημείο κι ήταν αστείο.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην

0: ξεπνιόμαστε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μούρια τι τραβάρια σας τα μούρια, τι τραβάρια σας τα μούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα μούρια, τι τραβάρια.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις, ρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι. Είναι ο κόσμος βουλιά και φαρμάκι, είναι ο κόσμος δροσιά και αεράκι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά, κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα.

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Ποιον ξεναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου και με τα παραμύθια σου.

αν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

έπιανε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: γεμάτος ο βυθός.
1: Με τέτοιους δίτες
0: είναι γεμάτος.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

Μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα.

0: Λέει ο εγγλέζικος στηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107 FM.

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες κάθε σημαίνει.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

Κι όταν όλοι βρεθήκαμε εκεί, από τύχη και μόνο, είναι συγκινητικό. Αν σκεφτείς πως το ζήσαμε αυτό, κι είναι ωραία να λες πως για τίποτα δεν μετά.

απόλαυση 107 FM.

κάνω τόσα φιλιά σου. Λείπει αγάπη κι σ' αδιόρθωτη. Στο παρελθόν σου βάλε με κι απ' το μυαλό σου